Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μας

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

θα δει τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι...

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: τώρα φύγε μακριά του φύγε.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

καθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Καλησπέρα!
1: Hello!
0: Είμαστε εδώ, δεν είμαστε την προηγούμενη Κυριακή, γιατί είχαμε κάτι... Τι είχαμε να κάνουμε την προηγούμενη Κυριακή?
1: Κάτι σίγουρα πολύ σημαντικό.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε πάει σε κάτι Αγίους, τον μπαρ, τον Άγιο.
1: Α, ναι!
0: Και είχαμε ακραίο με τα τέτοια.
1: Ακραίο τι?
0: Με το ποτό και τα λοιπά, ξυπνήσαμε μεσημέρι, οπότε δεν καταφέραμε να έρθουμε. Hangover εννοούσα. Αλλά σήμερα... Σήμερα, μιας και είναι περίοδος εξεταστικής,
1: είπαμε να μιλήσουμε για κάτι που θα μας δώσει έτσι καλή τύχη.
0: Ακριβώς και χθες πρώτο Σάββατο στην ιστορία των αιώνων που δεν βγήκαμε.
1: Ναι, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ φρέσκες.
0: Φρέσκες και νομίζω ερχόμαστε με το πιο πολύ συζητημένο θέμα που το λέγαμε από την αρχή ότι θα το κάναμε και δεν το κάναμε ποτέ.
1: Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό θέμα, ειδικά για την Εύη.
0: Ήρθε λοιπόν επιτέλους αυτή η στιγμή να αναλύσουμε τους μορμόνους.
1: Το και τον μορμονισμό. Το στόμα σου, να έχουν τα μάτια σου όταν λες μορμόνους.
0: Εγώ είμαι πανέτοιμη. Σήμερα ξύπνησα νωρίς, καθόμουν να έπινα καφέ και σε κάποια φάση έρχεται σεισμός. Δύο φορές! Είναι, τώρα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Εννοείται ήρθε ο σεισμός δύο φορές, επειδή έχουμε σήμερα εκπομπή και θα αναλύσουμε το μορμονισμό. Βγήκε ο Μόρμον, ο Αγίος ο Μόρμον, μαζί με τον Τζέισον Σμιθ και μας βοήθησε να μας αναστήσει το ηθικό.
1: Θέλει να μας ταράξει τώρα και να δεις που τώρα θα γίνει ο τρίτος σεισμός.
0: Οπότε είμαστε
1: έτσι. Δεν σωθούμε σήμερα. Επειδή παρόλο που δεν είμαστε μορμόνοι, θα μιλάμε για τους μορμόνους και τη στιγμή που θα γίνει ο τρίτος σεισμός θα είναι, δεν ξέρω, κάτι προσεκτικό.
0: Και το τρία είναι και το τυχερό, ξέρεις, του γενικότερα όλων των ιστοριών. Οπότε, ωραία, άμα δεν γίνει σεισμός σημαίνει ότι ο προ-Μόρμον συμφωνεί μαζί μας και τα λέμε καλά.
1: Ναι,
0: και
1: άμα γίνει, το ίδιο σημαίνει.
0: Οπότε, λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι θα αναλύσουμε τη θρησκεία και τα πιστεύω τους, το πώς ξεκίνησε και πώς συνεχίζει και μετά θα το πάμε στο πιο...
1: Στο TikTok aspect,
0: στο TikTok πάνε. Aspect, στο social media aspect, στο reality TV, Disney Plus aspect, γιατί έχουν ολόκληρο reality TV εκεί πέρα. Και αυτά, και να το κλείσουμε έτσι.
1: Ωραία, let's go.
0: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με την ιστορία του μορμονισμού και πώς ξεκίνησε ο μορμονισμός, έτσι. Λοιπόν, το βιβλίο του Μόρμον, το οποίο είναι η βίβλος τους, αναφέρει στην αρχή μία ιστοριούλα με μία οικογένεια. Λοιπόν, ήταν μία οικογένεια, λοιπόν, όπου ο πατέρας ήταν προφήτης του χριστιανισμού, okay? Το 600 π.Χ. συγκεκριμένα.
1: Α, να σημειώσουμε ότι οι μορμόνοι θεωρούνται χριστιανοί.
0: Ναι, παράδειγμα του χριστιανισμού, whatever. Και σε αυτή την οικογένεια υπήρχε ο πατέρας, η μητέρα και τρία παιδιά. Τέλος πάντων, επειδή προσπαθούσαν να τον δολοφονήσουν αυτόν τον προφήτη, από ό,τι φαίνεται, αποφάσισε να πάει ως πρόσφυγας με την οικογένειά του στην Αμερική το 600 π.Χ. να σημειώσουμε. Και τι γίνεται τώρα? Πάνε στην Αμερική και τα δύο του παιδιά, τα τρία του, συγγνώμη, αρχίζουν και πλακώνονται μεταξύ τους. Okay. Δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις. Το τρίτο παιδί δεν πολύ αναφέρεται. Συνήθως το βιβλίο μιλάει μόνο για τα δύο, τα οποία είχαν τη μεγαλύτερη έχθρα μεταξύ τους. Okay. Οπότε τι γίνεται, όπως λέει και το βιβλίο. Ο ένας ο αδερφός ήταν ο έξυπνος, με τις πολλές τις γνώσεις, ο οποίος ήταν και πιο κοντά με τον πατέρα του, είχαν μια καλύτερη σχέση κτλ. Και στον άλλον αδερφό αναφέρεται ως πιο χαζό, γενικότερα τον υποτιμάει, δεν είχε ούτε καλές σχέσεις με τον πατέρα, με την οικογένεια κτλ. Αλλά έχει καλές σχέσεις με τον τρίτο αδερφό, τον οποίο δεν το βλέπουμε τόσο στην ιστορία, okay. Οπότε τι γίνεται, αυτό το family drama επεκτείνεται σε όλη την Αμερική, okay. Και όλος ο λαός Αμερικής χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Ένα στρατόπεδο με τον καλό αδερφό, τον έξυπνο, θα το λέμε τον έξυπνο αδερφό, και ένα στρατόπεδο, τα υπόλοιπα άτομα, με τα άλλα τα δύο αδέρφια. Okay. Τώρα έρχεται το περίεργο. Πώς αναφέρει το βιβλίο του Μόρμον ότι ο Θεός χώρισε αυτά τα δύο στρατόπεδα με φυσικά δεδομένα για να καταλάβουμε ποιος είναι ποιος. Δηλαδή, ο Θεός κάτι έκανε σε αυτά τα άτομα για να καταλάβουμε οι υπόλοιποι, βασικά να ξεχωρίσουμε καλύτερα αυτά τα δύο στρατόπεδα.
1: Ωραία.
0: Μπορείς να παντέψεις.
1: Πώς.
0: Έκανε, παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, έκανε το στρατόπεδο με τις πιο χαζούς, υποτίθεται, καταλάβατε, ναι, ναι, ναι, κλπ. Πιο μελαχρινούς, μαύρους. Δηλαδή, αν είναι δυνατό.
1: Έξω και τα ρατσιστικά beliefs που έχουν τώρα οι Μορμόνοι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Okay, okay.
0: Οπότε έγινε αυτό το πράγμα, αυτό ήταν μια μικρή ή μεγάλη παρένθεση, δεν ξέρω. Και μετά από αυτό το πόλεμο δεν κέρδισε κανείς, αλλά ξέρεις τι έγινε. Πέθαναν όλοι. Όλοι. Και τα αδέρφια και οι στρατιώτες, τα στρατόπεδα, whatever, πέθαναν όλοι. Αλλά ποιος επιβίωσε? Ο Μόρμον.
1: Ο Μόρμον.
0: Ο Μόρμον, από τον οποίο βγαίνει τώρα και το όνομα, έχουν ονομάσει βιβλίο του Μόρμον, τη βίβλα τους. Ωραία. Και τη θρησκεία τους Μορμονισμό, αλλά επειδή, να ξέρετε, είχε συνδεθεί πάρα πολύ ο Μορμονισμός και τις προηγούμενες δεκαετίες και από πάντα με, ξέρετε, την πολυγαμία, να έχεις, όχι την πολυγαμία, να έχεις πολλές γυναίκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολλές φορές με ανήλικα, πολλές φορές αδέρφια με αδέρφια, ξαδέρφια με ξαδέρφια και τέτοια. Οπότε τώρα οι νεότεροι Μορμόνοι θέλουν να βγάλουν αυτό, ναι, το αποτύπωμα από πάνω τους και λένε, θα μας λέτε, νομίζω, η νεότερη εκκλησία του κάτι. Μπορείτε να το ψάξετε, να το δούμε αν
1: ωραία,
0: είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν δέχονται να τους φωνάζουμε Μορμόνους, Μορμόνους, Μορμόνους, οκ.
1: Θέλω να μου πεις αν ισχύει τώρα αυτά εσύ που είσαι και γνώστης θεμάτων. Είδα στο TikTok πριν που τα προετοίμαζα. Ήταν μια κοπέλα που λέει ότι όσο ήμουν Μορμόνα τι πίστευα. Και ένα από τα πράγματα που είπε είναι ότι πίστευε ότι ο Θεός ήταν ένας κοινός άντρας που έγινε τόσο τέλειος στη ζωή του και πέρασε μια σειρά δοκιμασιών που απέδειξε πόσο τέλειος είναι και μετά έγινε Θεός και παντρεύτηκε μια γυναίκα και έκανε πολλά παιδιά με αυτή τη γυναίκα.
0: Ο Θεός, ψυχές, ναι. Ο Θεός εννοούμε τύπου τον Θεό, τον Χριστό.
1: Τον Θεό.
0: Το Θεό, ναι, okay.
1: Και τον χριστιανισμό, ναι, μάλλον. Και μετά τα παιδιά που έκανε με αυτή τη γυναίκα που πέθαναν είναι οι ψυχές μας. Δηλαδή χωρίστηκαν αυτές οι ψυχές στη μέση και είναι οι δικές μας ψυχές.
0: Άσε ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά παρακλάδια του μορμονισμού.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα υπάρχουν πολλά παρακλάδια του χριστιανισμού. Εγώ σίγουρα θυμάμαι ένα.
1: Του μορμονισμού, θες να πεις.
0: Ναι, του μορμονισμού.
1: Χριστιανισμού.
0: Και του χριστιανισμού, αλλά και του μορμονισμού. Θυμάμαι σίγουρα ότι στην Αμερική κάπως έχουν. Υπάρχει, νομίζω, μία εκκλησία συγκεκριμένη, η οποία προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση της από τις υπόλοιπες. Αλλά τώρα γι' αυτό συγκεκριμένα δεν ξέρω. Και ναι, δεν το έχω αναλύσει σε τέτοιο βαθμό, να θυμάμαι, να ξέρω ακριβώς πώς, τι πιστεύουν.
1: Ναι, ναι, ναι, okay, okay.
0: Αλλά ξέρω ότι, υποτίθεται λοιπόν, μετά από πολλά πολλά χρόνια, ήταν ένας μπρο, ο Τζόζεφ Σμιθ, ο οποίος πήγε σε μία σπηλιά, και εκεί πέρα βρήκε ένα τετράδιο, ένα βιβλίο, με χρυσές σελίδες, δεν ξέρω τι είναι, στο οποίο πάνω ήταν γραμμένη αυτή η καινούργια βίβλος, αυτό δηλαδή το βιβλίο του Μόρμον, okay,
1: ναι,
0: το οποίο νομίζω κατέβηκε ένας άγγελος σε εκείνη τη σπηλιά και του είπε στον Τζόζεφ Σμιθ, αυτή είναι η σωστή βίβλος, την έφερε ο Χριστός να διαβάσεις εσύ κτλ. Και από εκεί και πέρα ξέρω ότι προφανώς για να ξεκινήσει κάποιος ένα παρακλάδι θρησκείας πρέπει να έχει και μάρτυρες, έτσι.
1: Ναι,
0: άτομα,
1: ναι,
0: τα οποία στην αρχή θα τον πιστέψουνε. Ποιος είχε ο Τζόζεφ Σμιθ ως μάρτυρες αυτό? Ποιος? 5 με 6 πολύ κοντινούς του φίλου. Οπότε...
1: Άρα έχουμε ελπίδα να αρχίσουμε κι εμείς.
0: Όντως, οπότε ναι, πάνω σε αυτό στηρίζει, γιατί γι' αυτό έχουν και τον Τζόζεφ Σμιθ τόσο ψηλά, και άμα ενδιαφέρεστε να διαβάσετε το βιβλίο του Μόρμον, είναι δωρεάν στο App Store και έχει και βιντεάκι άμα θέλετε, animated, άμα δυσκολεύεστε τώρα στο να διαβάζετε τέτοια, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Άμα δυσκολεύεστε να διαβάζετε.
0: Να το αρχίσετε. Οπότε αυτό, με την ιστορία πόσο ξέρω εγώ, δεν το έχω εμπαθύνει περισσότερο.
1: Τώρα πάνω σε αυτό που έλεγα πριν, συγγνώμη, βρήκα ότι άλλοι λένε ότι ο Ιησούς έχει κάνει τα παιδιά που είναι εμείς, άλλοι λένε ότι ο Θεός έχει κάνει τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, λέει ότι ο Ιησούς έχει πολλές γυναίκες. Οπότε αυτό, ίσως να είναι ότι δεν πρέπει εμείς να είμαστε πολυγαμικοί εφόσον ο Ιησούς είναι πολυγαμικός, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Πάντως, έχουν και το... Ναι, πιστεύουν ότι ίσως είναι ο αδερφός του Σατανά. Αλλά δεν καταδέχονται το Σατανά, εννοείται.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και πιστεύουν ότι ο Θεός, όχι ο Ιησούς, ζει σε έναν πλανήτη που ονομάζεται Κόλομπ.
0: Α! Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, έλα, βλέπεις πώς συνδέεται με τη Σαϊντολογία.
0: They all connect with each other.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Ακραίο, πάντως, σίγουρα να πούμε ότι... ότι ο μορμονισμός από παλιά είχε πάρα πολύ στο tradition του οι άντρες να έχουν 5-6 γυναίκες. Ήταν πάρα πολύ normalized και γι' αυτό έγινε τόσο μεγάλο θέμα στην Αμερική να το σταματήσουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και διάφορα...
1: Άρα ότι είναι πιο πολύ political που το σταμάτησαν.
0: Σίγουρα.
1: Okay, okay.
0: Γιατί υπάρχει νομίζω ολόκληρο ντοκιμαντέρ στο Netflix γι' αυτό, που ήταν ένας παπάς τους, ας πούμε, πάστορ, ο οποίος είχε απίστευτα πολλά ανήλικα να του... κατάλαβες.
1: Okay, okay.
0: Γύρω του. Οπότε αυτό έγινε τεράστιο θέμα και σήμερα, οπότε γι' αυτό προσπάθησαν τώρα τα τελευταία χρόνια να φύγουν από αυτό, να αλλάξουν την εικόνα τους, να γίνουν λίγο πιο προοδευτικοί, I guess. Αλλά...
1: Προοδευτικοί.
0: Πιο political correct. Και καθόλου παράνομη.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Ναι, οπότε υποτίθεται τα έχουν απαγορεύσει αυτά.
1: Οκ. Βάζουμε τον καφέ.
0: Ναι, αλλά το περίεργο είναι, πώς αφήνεις τη θρησκεία σου ένας άντρας να έχει 5 γυναίκες, αλλά δεν τους επιτρέπεις να πιούν έναν καφέ, ένα τσάι.
1: Τώρα με προκαλείς να πω κάτι που να πρέπει, δεν θα θεωρηθεί πολύ τυκλικό. Αλλά δεν θα το πω.
0: Ναι, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πολλοί μορμόνοι στους συγκεκριμένους κανόνες για τον καφέ και το τσάι. Λένε τι φάση ρε μπρο, γιατί συγκεκριμένα. Και οι ίδιοι απαντάνε, δεν γνωρίζουμε, το λέει ο βίβλος μας, άρα κάποιος λόγος θα υπάρχει τώρα για την υγεία μας.
1: Εντάξει, έχω δει στο TikTok, είναι ένας τυπάς που πηγαίνει σε διάφορα κάμπους όπου είναι μορμόνοι και λέει, ξέρω εγώ, θα προτιμούσατε να πάτε στο πόλεμο αύριο ή να πιείτε μία γουλιά καφέ, θα προτιμούσατε να πεθάνετε ή να πιείτε μία σταγόνα καφέινης. Και λένε, δεν μπορώ να πιω καφέ, το πρώτο. Και ρωτάει, ξέρω εγώ, γιατί, και λέει, δεν μπορώ να εγκαταλείψω την ηθική μου.
0: Ρε, πραγματικά. Επίσης, απαγορεύεται. Σε αυτό το βίντεο ακριβώς τα ίδια. Έχω δει ότι απαγορεύεται να βλέπουν και ταινίες, ξέρεις, που δεν είναι, που είναι πολύ βίαιες ή σεξουαλικού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι.
0: Άνω των 18, ας πούμε. Όχι ταινίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικά ταινίες με του Hollywood. Θα πρέπει να δουν πράγματα τα οποία είναι πολύ ήπια.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Αυτό σε μια τόσο αυστηρή υποτίθεται αίρης παύλα θρησκεία μου φαίνεται ελαφρώς πιο λογικό από το να μην πίνει καφέ και τσάι.
0: Α, το παράλογο σε αυτό είναι ότι οι μορμόνοι, το number 1 προϊόν που αγοράζουν είναι αναψυκτικά. Είναι τύπου Red Bull και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, Master και όλα τα άλλα.
1: Red Bull δεν έχει καφεΐνη.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το παράλογο. Ότι η καφεΐνη μέσα των αναψυκτικών είναι αποδεκτή. Βέβαια θα μου πεις, είχε τώρα Red Bull ο Joseph Smith να τη συμπεριλάβει στη βίβλο.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είχε. Πού θα είχε το χίλια τόσο Red Bull
1: και... Δεν είχε.
0: Οπότε, λάθος των μορμόνων αυτό, αλλά εντάξει, τον παραβλέπουμε. Λοιπόν, μήπως να βάλουμε ένα πολύ σημαντικό τραγούδι που ταιριάζει κιόλας, για να συνεχίσουμε μετά, να το κόψουμε σε κομμάτια και να συνεχίσουμε μετά με το όλο reality και τα λοιπά, γιατί έχουμε πολλά σημαντικά πράγματα να πούμε και πρέπει κάπως, γιατί τώρα είναι πολύ ξαφνικό το να πάμε από το Joseph Smith στις άλλες τις μορμόνες, οπότε θα σας βάλω ένα απίστευτο τραγούδι που ταιριάζει και πάρα πολύ.

0: Ωραία, και μετά.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ωραία, και μετά από αυτό το υπέροχο λοιπόν τραγούδι και συν το break του Ραδίου Παντίου, επιστρέψαμε. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε νομίζω δύο πραγματάκια τα οποία είναι για τα traditions, παραδόσεις τους κτλ. Με τους missionaries.
2: Α, ναι. Έχουνε ορισμένους, θα τους πούμε, ιεροποστόλους που κάνουν το κλασικό door to door, πηγαίνουνε. Εμένα αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ μάρτυρες στη Ιεχωβά, βέβαια.
1: Ναι, αλλά...
2: Όπου πηγαίνουν, ξέρω εγώ, θα χτυπάνε πόρτα και θα πούνε για τη Μορμονική Εκκλησία και νιώθουν ότι έτσι κάνουν το έργο του...
1: Ναι, σίγουρα.
2: ...Χριστού, ότι σώζονται έτσι.
1: Αλλά του Ιεχωβά δεν είναι τόσο εξελιγμένοι όσο του... οι Μορμόνοι.
2: Δηλαδή...
1: Γιατί οι Μορμόνοι, όταν φτάνουν, νομίζω, τα 18, όταν ηλικιώνονται, τους έρχεται ένα γράμμα που γράφει μια χώρα και πόλη στην οποία θα πάνε. Κατάλαβες, και οι ίδιοι μαθαίνουν και τη γλώσσα. Δηλαδή, ο Αμερικανός από τη Γιούτα Μορμόνος θα μάθει ελληνικά για να έρθει εδώ πέρα, σου μιλήσετε στα ελληνικά.
2: Άρα είναι πραγματικά σε τους ιεροποστόλους του Ιησού.
1: Οπότε, είμαστε πολύ πιο international εδώ, σε φάση.
2: Κοίτα. Εδώ λέει ότι μπορούν να πηγαίνουν σε missions που κρατάνε μέχρι και 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Που είναι crazy λίγο.
1: Ακριβώς.
2: Επίσης, πιστεύουν γενικά ότι είναι αρκετά spiritual. Λένε ότι τα πάντα έχουν ένα frequency. Έβλεπα μία Mormon influencer πριν που λέει, ξέρω εγώ, ότι η μητέρα μου λέει ότι κάθε emotion έχει ένα frequency το οποίο σε επηρεάζει. Λέω, εντάξει, μπορείς να πεις ότι βγάζει κάπως νόημα. Mm. Αλλά γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούν να ακούσουν και κάθε είδος μουσικής, γιατί πιστεύουν ότι είναι κακά frequencies.
1: Αλήθεια!
2: Ναι.
1: Ξέρουμε ποια είναι αυτά τα είδη μουσικής.
2: Δεν ξέρω, κοίτα γενικά.
1: Άμα εσύ θεωρούσες ότι υπάρχει ένα είδος μουσικής που είναι κακό frequency. Spiritually.
2: Κοίτα, θα σου
1: πω. Ποια θα έβαζε.
2: Σίγουρα όχι τέκνο, γιατί λένε, ξέρω εγώ, έχεις δει αυτό το πείραμα με το ρύζι. Πόπα, δεν το πιστεύω. Είναι ένα πείραμα που έχει κάνει μια κοπέλα στο TikTok που έχει βάλει ρύζι σε ένα βάζο. Και το έχει βάλει με νερό. Και σε κάθε ρύζι έχει παίξει διαφορετική μουσική.
1: Α, σε κάθε ρύζι.
2: Σε κάθε βαζάκι.
1: Ναι, και είναι όμως ένα κόκκο.
2: Όχι, όχι. Και αυτό που δεν μου χλιάσε καθόλου ήταν το τέκνο.
1: Άσε ρε!
2: Να είναι και πολύ, ας πούμε, που είναι έτσι και καλά spiritual. Λένε ότι η τέκνο και η house έχει έτσι πολύ ψηλά vibrations.
1: Ναι.
2: Και ότι κάνει καλό, σε φοκουσάρει, σε βάζει σε ένα zone.
1: Ναι.
2: Αλλά είπε γενικά αυτή ότι προσέχει πολύ τη μουσική ακούει ως προς τα λόγια. Γιατί λέει, ξέρω εγώ, ότι το κάθε τραγούδι είναι σαν μια προσευχή που μπορεί να σου φέρει είτε καλά είτε κακά πράγματα.
1: Ναι. Οκ. Άρα εσύ ποιο τραγούδι, ας πούμε, θα έβαζες ως κακό frequency?
2: Σίγουρα όχι αυτό, τις 3 απέιτες. Ποιο τραγούδι, Taylor Swift.
1: Της Taylor Swift.
2: Γενικά, γιατί σε πολλά τραγούδια παρουσιάζει τον εαυτό της ως η καημένη NPC που κάθεται και είναι η άλλη cheerleader που της κλέβει όλα τα φρούτα. Και είναι σαν να βάζεις τον εαυτό σου. Από την αρχή, you're setting yourself up for failure. Εσύ τι θα πίστευες?
1: Εγώ θα έλεγα ότι... Ωραία, τώρα θα κάνω name drop. Ας πούμε τραγούδια του Gohan. Θα μπορούσε να είναι...
2: Γιατί είναι βία.
1: Μου βγάζουν κάτι κακό. Μου βγάζουν κάτι μη spiritually αποδεκτό.
2: Okay.
1: Άλλα τραγούδια... Λοιπόν... Τραγούδι που θα αποδεχόμουν ως, πώς το λένε, προσευχή, όπως είπες, έμεση προσευχή, είναι του Sinboy, σίγουρα.
2: Το Πόλος.
1: Δεν ξέρω, όλη του η δισκογραφία. και του FY. Εγώ τον FY, το συμπαθώ απίστευτα πολύ.
2: Το δεν με θέλουν, είναι πολύ καλό manifestation.
1: Το δεν με θέλουν με Λορέ, δεν με θέλουν με Μπολμέ. Δεν με θέλουν στα top 10, δεν με θέλουν... Με Τζιβέντσι.
2: Η δικιά σου στο DM.
1: Ακριβώς. Ό,τι είπες. Όντως.
2: Αντίστοιχο frequency θεωρώ ότι είναι και το 7 Nicks της Ariana Grande. Ο Sinboy περπάτησε για να μπορείς να τρέξει η Ariana Grande.
1: Ακριβώς.
2: I want it, I got it. Δηλαδή, το κάνεις manifest μέσα από τα λόγια.
1: Ακριβώς. Άρα αυτό θα ήταν αποδεκτά από τους Μορμόνους. Άρα, άμα αύριο μεθαύριο πάμε στο Χαλάνδρι, που έχουν εγκαταστήσει τις καινούργιες τους εκκλησίες, την καινούρια εκκλησία, επειδή, fun fact, μορμόνικη εκκλησία υπήρχε μέχρι στιγμής στην Ελλάδα μόνο στη Θεσσαλονίκη. Σε εμάς για κάποιο λόγο δεν μας είχαν κάνει τη χάρη. Αλλά τώρα πρόσφατα έφτιαξαν ένα καινούριο τέτοιο στο Χαλάνδρι. Οπότε, να πάμε και πέρα να παίξουμε λίγο Sinboy Ariana Grande και FY.
2: Πιστεύω θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ.
1: Όντως, όντως. Για να ξέρετε, άμα ενδιαφέρεστε, στέλνουν και δωρεάν βιβλία Mormon να διαβάσετε. Μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε όμως. Νομίζω είχαν και τα εγγένεια πριν λίγο καιρό, πριν καμιά εβδομάδα, δύο.
2: Α, γιατί δεν πήγαμε, ρε φίλε.
1: Έπρεπε.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Που δεν ξέρω πού ανήκουν αυτοί. Είναι κάθε φορά έξω από το μετρό του Ευαγγελισμού. Κάτι άνθρωποι.
1: Αυτή είναι.
2: Μέσα στις ηλικίες με μεγάλη που λένε μαθήματα γραφής, μαθήματα γραφής.
1: Αυτό είναι το άλλο που είπαμε πριν.
2: Μάρτυρες του Ιεχωβά.
1: Μάρτυρες του Ιεχωβά.
2: Είχε έναν συμμαθητή μάρτυρα του Ιεχωβά. Πρέπει να πούμε και για αυτούς. Αυτός απαγορευόταν να βγει έξω με τους φίλους του, γιατί απαγορεύεται να βγαίνεις με συνομιλικού σου. Και του άρεσε να βγει.
1: Μόνο με την τρίτη ηλικία.
2: Όχι, νομίζω δεν απαγορεύεται να βγει για διασκέδαση. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα.
1: Και απαγορεύεται να γιορτάσουν και Χριστούγεννα και
2: τέτοια. Ναι. Του άρεσε μια φίλη μου, η οποία εννοείται δεν ήταν μάρτυρα στη Ιεχωβά, και επειδή απαγορεύεται αυτό, αυτό ήταν ούλτρα κακό μαζί τη. Και καλά για να.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
2: Ήταν πολύ κακό. Τι που έλεγε, πώ έτσι, ρε και τέτοια.
1: Ναι. Εντάξει, και πόσο χρονών ήταν.
2: 17-18.
1: Κοίτα, το καημένο το παιδάκι που είχε φάει brainwashing.
2: Κοίτα,
1: από
2: πιστεύω,
1: μωρό.
2: Στα 17-18, από τη στιγμή που είσαι και σε ένα περιβάλλον που δεν είναι όμοιοι σου γύρω σου, έχεις την ευκαιρία κάπως να ξεφύγεις.
1: Σίγουρα την έχεις, αλλά εγώ δεν ξέρω αν θα ακουστεί πάρα πολύ περίεργο αυτό. Αλλά δεν το εννοώ με περίεργο τρόπο.

0: Τώρα που το βλέπω ως...
1: Οπότε σκέψου...
0: Third person view και σε μεγαλύτερη ηλικία, τύπο, αν αυτό γινόταν από έναν ενήλικα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα να έχουμε τους ανθρώπους accountable. Αλλά από την ψυχολογική και κοινωνική...
1: Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά...
0: Κρίσιμο.
1: Δεν το συμμερίζομαι.
0: Ναι. Οκ. Και να πούμε επίσης και για τις βράκες τους.
1: Α, εννοείται.
0: Το οποίο είναι κάτι άσπρα, εσώρουχα, αλλά όχι ακριβώς, δεν είναι εσώρουχα.
1: Κοίτα, βέβαια, το λες με την πιο λιγότερη ρομαντική ονομασία. Το εγώ που το έχω συναντήσει είναι Magic Underwear, οπότε μου αρέσει πιο πολύ αυτό.
0: Magic Underwear.
1: Όλοι οι TikTokers έτσι τα λένε.
0: Ας.
1: Γιατί φέρει προστασία.
0: Οκ. Τέλος πάντων, μιλάμε για κάτι... σορτσάκια, παντελόνο σορτσάκια, άσπρα και κάτι τυραντάκια άσπρα, τα οποία φορά τα φοράνε πια οι άντρες και οι γυναίκες πάνω από τα εσωρουχά τους και κάτω από τα ρούχα τους συνέχεια. Για προστασία.
1: Ναι, για προστασία από τις ανήθικες και όχι αγνές σκέψεις.
0: Σκέψεις,
1: ναι.
0: Και για να μείνουν αυτό το purity.
1: Θεωρούν ότι είναι σύλλητο απέναντι στο σατανά, ναι.
0: Γιατί ο σατανάς και καλά θα μπει στο μυαλό του.
1: Ναι,
0: και
1: θα μπει στο μυαλό του, ναι, και θα τους...
0: Για σκέψεις.
1: Ναι.
0: Και όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι, τότε όταν η υπέρη παντρεύεται... πράξη δεν είναι του σατανά.
1: Όχι, όταν παντρεύεσαι αλλάζει αυτό. Επιτρέπονται οι επαφές, τέλος πάντων.
0: Ναι, σίγουρα, αυτό εννοώ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Οκ. Περίεργο μας τα λέει εδώ πέρα.
1: Καλά, ναι, γενικά είναι πολύ κατά... οποιασδήποτε σχέση παύλα επαφή πριν το γάμο.
0: Καλά, ναι, σίγουρα, λογικό αυτό. Απλά ξέρεις, κάποιες φορές δεν κάνουν και connect the dots. Δηλαδή, έχεις free will. Άμα αυτές οι κακές σκέψεις δεν προέρχονται από σένα, αλλά προέρχονται από το σατανά που μπαίνει στο μυαλό σου και τι σκέφτεται, με πιάνεις, λέω.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ προηγμένο αυτό για κάποιον που πιστεύει στον μορμονισμό.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων, οκ. Και το άλλο που θα πούμε. Έτσι πιο spicy είναι ένα πολύ μεγάλο trend που έχουν οι μορμόνοι μεταξύ τους. Τώρα θα προσπαθούμε αυτό να το πούμε όσο πιο
1: family friendly
0: γίνεται. Λοιπόν, είναι μια πολύ συνηθισμένη τακτική στους μορμόνους, ειδικά στους φοιτητές μορμόνους στα κολέγια.
1: Στη Γιούτα.
0: Στη Γιούτα. Α, παιδιά, στη Γιούτα, παρένθεση πάλι. Το κολέγιο που έχουν εκεί πέρα, που έχει όλο τον ειδό τις σχολές μέσα, έχει στην πλειοψηφία του μορμόνους, επειδή η Γιούτα νομίζω ήταν και εκεί πέρα που ξεκίνησε ο μορμονισμός.
1: Okay.
0: Άμα πάτε στο κάμπους, μην περιμένετε να ζητήσετε να παραγγείλετε κανένα φρέτο καπουτσίνο, δεν υπάρχει κάποιος να σας δώσουνε. Παιδιά, το πιστεύετε, δεν πουλάνε καφέ. Τίποτα τέτοιο. Ούτε
1: καφέ. Αφού απαγορεύεται ο καφές, γιατί να.
0: Μωρέ, εσύ, απαγορεύεται για τους μορμόνους και δεν βγήκε έξω το κολέγιο της Γιούτα να πει εμείς είμαστε μορμονικό πανεπιστήμιο κολέγιο.
1: Α, okay, ναι.
0: Κατάλαβες. Απλά τυχαίνει οι περισσότεροι προφανώς
1: να είναι μορμόνοι μαζεμένοι. Okay.
0: Προφανώς και υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν είναι μορμόνοι στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, κανένα ορθόδοξο κολέγιο, whatever.
1: Φάση. Σαν αυτό που θα πήγαινε στο Παρίσι.
0: Ναι. Οπότε, αυτό άμα θέλετε να πάρετε κανένα φρέντο καπουτσίνο, ούτε κατά διάνοια στη Γιούτα, ούτε κανένα Lipton τσάι επιτρέπεται, μόνο καμιά Red Bull, κανένα τέτοιο άμα θέλετε. Ωραία, και πάμε τώρα σε αυτό που θέλαμε να πούμε εξ αρχής.
1: Λοιπόν, οι μορμόνοι, ως άνθρωποι, έχουν εννοείται τις ορμές τους.
0: Ορμές τους.
1: Αλλά, επειδή απαγορεύεται,
0: έχουν σκεφτεί, παιδιά, την καλύτερη πατέντα.
1: Έχουν βρει μια εναλλακτική προκειμένου να νιώσουν κάποια ικανοποίηση.
0: Όχι, ας πούμε. Είναι κανονική σεξουαλική πράξη.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Δεν κάνουν, όχι, τίποτα, το κάνουν κανονικά, ρε παιδί μου. Αυτό
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι.
0: Αυτό λέω. Ναι. Εγώ ή εσύ.
1: Εσύ. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Λακωνικά.
0: Ναι. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι έχουμε τώρα dorms. Έτσι. Και στο dorm έχει κουκέτες. Τώρα γιατί ένα dorm έχει κουκέτες, ρε φίλε.
1: Τύπου... ίσως για να το κάνει πιο δύσκολο.
0: Όχι, πιο εύκολο δεν είναι με κουκέτα. Τώρα...
1: ενώ των μορμόνων είναι, αλλά το κανονικό όχι.
0: Ναι, okay. Λοιπόν, οπότε... σκεφτείτε, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει που γίνεται, αρκεί να έχει μια κουκέτα ή... βασικά με την κουκέτα είναι πιο εύκολο για τους υπόλοιπους. Για τους γύρω που ούτε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε μία κουκέτα και το ζευγάρι το οποίο θέλει να

0: προβεί σε αυτή την πράξη, είναι στο πάνω μέρος της κουκέτας. Και ένας πολύ καλός φίλος, γιατί τέτοιες φιλίες πρέπει να έχουμε από ό,τι φαίνεται, είναι στο από κάτω μέρος της κουκέτας. Τώρα προφανώς το ζευγάρι, που είναι ξέρω εγώ 20χρονοι φοιτητές, απαγορεύεται να κάνουν σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους μέχρι το γάμο. Αλλά εννοείται και θα το κάνουν. Οπότε πώς το κάνουν? Λοιπόν, έχουν βρει οι Μορμόνοι το loophole ότι... Τώρα θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο family friendly γίνεται. Λοιπόν, είναι ο φίλος κάτω, στο κάτω μέρος της κουκέτας και με πόδια χέρια κουνάει και σπρώχνει τις τάβλες του πάνω κρεβατιού, έτσι. Κάντε το λίγο, φανταστείτε το λίγο. Και πάνω οι άλλοι κανονικά κάνουν την πράξη που ήταν να κάνουν. Τώρα θα μου πείτε, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι. Και θα σας απαντήσω, γιατί πιστεύουν ότι άμα η κίνηση αυτή, δηλαδή, γιατί το να κάνεις οτιδήποτε, θέλει και μια κίνηση, παιδί μου, κατάλαβες. Να σηκώσεις χέρι, να κατεβάσεις χέρι, να κουνήσεις κεφάλι, που λέει ο λόγος, παιδί μου. Η κίνηση, άμα γίνεται από κάποιον άλλον, π.χ. ο άλλος να βαράει τη κουκέτα από κάτω και να σπρώχνει το στρώμα πέρα δόθε, άμα η κίνηση δεν γίνεται από τους ίδιους, είναι αποδεκτό. Και that's insane. Οπότε αυτό ήταν, προσπάθησα να το εξηγήσω όσο πιο καλά γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα στο μυαλό μου ένα άλλο. Εγώ ήξερα ένα άλλο, ότι είναι σε regular κρεβάτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων είναι ντυμένοι, υποτίθεται, για να μην προβούνε σε
0: και
1: κάτι.
0: Και αυτό το κάνουν.
1: Ναι, και έχουν κάποιον άλλο να κουνάει το κρεβάτι, απλά για να...
0: Okay.
1: Γίνεται η κίνηση, ας πούμε.
0: Οκ, okay. Και αυτό το κάνουν.
1: Ήξερα. Ναι, ναι.
0: Αλλά το κάνουν και κανονικά, δηλαδή, από ό,τι ξέρω.
1: Οκ. Okay.
0: Και είχα δει ένα πολύ αστείο TikTok, το οποίο ήταν, θέλουμε να κάνουμε τατουάζ, αλλά είμαστε Μορμόνοι, και ήταν ξαπλωμένοι στο τατουατζί.
1: Αχ, ναι, το
0: κουνούσαν το κρεβάτι του, που καθόταν άλλος να του κάνει τατουάζ, γιατί καλά η κίνηση γίνεται,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτό... Και από το fun fact, από τα πιο σημαντικά.
1: Ναι, είναι αυτό για το οποίο έχουν γίνει viral τελευταία μου.
0: Ναι, ναι, από το πιο viral. Αυτό.
2: Και νομίζω ότι μετά έχουμε να πούμε απλά...
1: Για το reality.
2: Για το reality.
1: Ναι.
2: Το οποίο, παιδιά, να πάτε να το δείτε.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλα reality πέρα από τις Mormon Wives.
0: Ναι. Πιο ντοκιμαντέρ χαρακτήρα, deep και dark, ή πιο χαζοβιόλες μοιραζόμαστε τους άντρες μας.
1: Πω τώρα, υπάρχει Surviving Mormonism, ναι, εντάξει, αυτό είναι πιο dark. My husband's not gay. Τι είναι αυτό? Λέει, follows Mormon men who are attracted to men but married to women. Okay.
0: Okay.
1: Λέει ότι επικεντρώνεται στις σχέσεις τους και στα struggles που έχουν με την πίστη. Και είναι one time special, δεν είναι ολόκληρη σειρά.
0: Τώρα που το λες, θυμήθηκα, υπήρχε και παλιά ένα άλλο μορμονικό reality, αλλά νομίζω αυτό ήταν τύπου αρχές 2000, λίγο πιο μετά ίσως. Το οποίο ήταν διάφορα παιδιά, νέα, τύπου 18 χρονών, τα οποία τα πήρανε από εκεί που ήταν στα προάστια, στο χωριό κτλ. Η παραγωγή, και τα έβαλε όλα να περάσουν μέρες, μήνες, στη Νέα Υόρκη.
1: Okay.
0: Και δείχνει το πώς βλέπουν την κουλτούρα, ξέρεις, του... αυτή τη μεγάλη ανοιχτή κουλτούρα, τη diversity κουλτούρα που έχει Νέα Υόρκη και τα λοιπά, και δείχνει τσακωμούς, τον Αθάνατο και τα λοιπά, και πώς και ήδη άρχισαν να νιώθουν πολύ πιο άνετα στη Νέα Υόρκη και άρχισαν να αλλάζουν. Okay.
1: Heartbreaking.
0: Ναι. Οπότε, αυτά. Τώρα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το...
1: Το Mormon Wives.
0: Mormon Wives. Το οποίο είναι μια σειρά reality στο Disney Plus.
1: Στο Hulu.
0: Ναι. Το οποίο είναι στο Disney Plus.
1: Ναι.
0: Έχω προσπαθήσει πολύ να τη δω. Αλλά δεν καταφέρνω να ξεπεράσω κάποια επεισόδια. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ. Ναι, αν και εμένα μου αρέσει η τρασίλα το reality αρκετές φορές. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει αρκετά. Ναι. Αλλά αυτό δεν. Βαρέθηκα λίγο.
1: Έχει, και... εντάξει, είναι... θεωρώ ότι είναι πολύ μονότονο. Άμα δεις ένα δύο επεισόδια, έχει πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ
1: ότι πλήττεις λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάντως το reality πολύ influencer style.
0: Ναι, και ξέρεις γιατί έγινε influencer style. Γιατί αυτές οι τύπισες, οι Μορμόνες, που συμμετέχουν στο reality, ήταν γνωστές πριν από το το reality. Ήτανε TikTokers, okay. Μαμάδες. TikTokers, μαμάδες με παιδιά, οι οποίες στην καραντίνα άρχισαν να κάνουν TikTok χορευτικά. Και εκεί πέρα δημιούργησαν το hashtag MomTalk. Και ήταν άλλες μορμόνες και τα λοιπά. Okay. Και τώρα θα μου πείτε πώς κάποιες απλές TikTokers έκαναν reality σε οδικό τους. Και θα σας πω εγώ ότι η μία έπαθε ένα crash out και μπήκε live στο Instagram σε κάποια φάση.
1: Okay.
0: Και απλά παραδέχτηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο του μορμονισμού μέχρι τώρα, το οποίο είναι το ότι μοιραζόντουσαν τους άντρες τους. Μοιραζόντουσαν τους άντρες μεταξύ τους, ενώ το γνώριζαν όλες. Έκαναν ένα κύκλο και έλεγαν εσύ με σένα και εσύ με σένα. Κατάλαβες την φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρετε, ενώ σε μια θρησκεία η οποία είναι τόσο συντηρητική, αυτό είναι ανήκουστο. Οπότε, είπα, το είδαν αυτοί κάποια παραγωγή και είπα θα σας κάνουμε τώρα reality. Και στο reality υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες είναι ένα παρεά και δείχνει τη ζωή τους, δείχνει διάφορα events, δείπνα, το ένα το άλλο που κάνουν και τους άντρες τους και τα παιδιά τους. Υπάρχει, δείχνει storylines, το background δηλαδή της κάθε κοπέλας ξεχωριστά. Κάποιες είναι έτσι λίγο πιο αυθόρμητες, πιο προχωρημένες, κάποιες είναι πιο συντηρητικές και έτσι έχουν χωριστεί λίγο σε δύο στρατόπεδα, μπορούσαμε να πούμε, οι πιο συντηρητικές και οι πιο, ξέρεις, ανοιχτές, να κάνουν και άλλα πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο τσακώνονται μεταξύ τους. Ειδικά η μία, η οποία παραδέχτηκε το σκάνδαλο, έχει συνέχεια τσακώνεται με μία άλλη, με καρέ μαλλί, η οποία είναι και καλά πιο συντηρητική και το ένα και το άλλο, αλλά νομίζω βρέθηκε ο άντρας της στο Tinder πριν τη δεύτερη σεζόν.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν Tinder accusations, αυτό βρήκα και από τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι λέει ότι ναι, είχε Tinder και αυτό έκανε κόσμο μεγάλο humiliation και κάπως διέκοψε το storyline, δηλαδή νομίζω για λίγο καιρό απήχε.
0: Ναι, και αλλά μετά τα ξαναβρήκανε και γύρισαν μαζί πίσω, ας πούμε,
1: okay.
0: Στην πόλη, πες, δεν ξέρω καν που είναι αυτή, που βασίζεται. Στην οποία ήταν, αλλά ξέρεις, η καλά αυτή πήγε στο σπίτι που είχαν κανονίσει να φάνε μπραντς, πες όλες οι κουπέλες, να το πει και να το παίξει λυπημένη και μου συνέβη αυτό και αυτό και γι' αυτό. Και η άλλη πρωταγωνίστρια, που τη δείχνουν περισσότερο αυτή που ανέφερε και τα σκάνδαλα και τα λοιπά, η οποία είναι λίγο πιο γιούχου, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος την ίδια στιγμή και εκείνη μετά έλεγε «Μα καλά, πώς τολμάει να μου κλέβει τα φώτα και καλά, κατάλαβες, θέλω να πω το πρόβλημά μου» και άλλη ανακοινώνει ότι είναι έγκυος. Δηλαδή δεν πρόλαβα να πω ότι ο άντρας μου έχει Tinder, που ήταν Tinder με γυναίκες ή με άντρες.
1: Νομίζω με γυναίκες.
0: Με γυναίκες.
1: Οκ.
0: Okay. Και άλλη πάει και ανακοινώνει εγκυμοσύνη, να πούμε. Οπότε, υπάρχει αυτό το... By the way, ένα πράγμα που θυμάμαι πάρα πολύ καλά από αυτή τη σειρά είναι ότι προφανώς, απαγορεύονται οι ναρκωτικές ουσίες σε αυτή τη θρησκεία. Okay. Και αυτό, εντάξει, βγάζει και νόημα. Okay. Το αλκοόλ δεν το ακούω, αλλά θα μπορεί και να το άκουγα. Τον καφέ με τίποτα, το τσάι με τίποτα. Okay. Okay. Αλλά ναρκωτικές ουσίες, εντάξει, σιγουράκι. Okay. Τι έκαναν οι τύψες?
1: Θες να πεις για το Sin City επεισόδιο?
0: Δεν θυμάμαι τους τίτλους.
1: Είναι ένα επεισόδιο που ήταν και καλά special, που πήγανε στο Vegas.
0: Ναι.
1: Και εκεί ήταν πολύ τρελές, δηλαδή πίνανε, μεθάγανε, υπήρχε δράμα, τσακωνόντουσαν.
0: Ναι.
1: Ένα special επεισόδιο που είχαν
0: ξεκινήσει
1: από τον μορμονισμό. Πιστεύω έτσι για το κοινό, ας πούμε, ή για προσωπικό reward, δεν τους καλές μορμόνες.
0: Όχι, δεν αναφερόμαι σε αυτά, αλλά θα το δω τώρα που το λες, όταν πω σπίτι θα το δω. Εγώ μιλάω για το ότι πήγανε να κάνουν botox. Botox, δεν θυμάμαι τι συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν έχω κάνει botox, αλήθεια, ακόμη. Να... Αλλά.
1: Ναι, βάζουν ένα numbing cream.
0: Όχι numbing cream. Νομίζω μπορεί κάτι, μια συγκεκριμένη ουσία η οποία τις έκανε να είναι λίγο χαζοβιόλες. Κατάλαβες, τις έφερε σε ένα high.
1: Καλά, είναι γενικότερα στην Αμερική βέβαια, ας πούμε.
0: Ναι, χρησιμοποιούν νομίζω στις αναισθησίες πολύ πιο βαριές από ό,τι εμείς.
1: Ναι, ναι, είναι διαφορετικά εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω συγκεκριμένα τι, αλλά μια ουσία και το ήξεραν αυτό και επίτηδες.
1: Όταν
0: δεν πήγαν νομίζω συγκεκριμένα γι' αυτό προφανώς, εντάξει, αλλά το είχαν και σε ένα πλάνο ότι θα πάμε και θα γίνουμε high,
1: okay,
0: κατάλαβες, θα μας πιάσει λίγο έτσι το τέτοιο, οπότε και αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα
1: ξέφυγαν και εκεί.
0: Ξέφυγαν και εκεί. Γενικότερα αυτές, εντάξει, δεν ακολουθούν με τίποτα μορμονισμό, σωστό.
1: Καλά, ναι, ναι, εντάξει, είναι πιο πολύ TikTok μορμονισμός αυτός.
0: Ακριβώς. Αλλά γενικά, εντάξει, τι να πω, υπάρχουν και πιο σοβαρά storylines στο συγκεκριμένο. Τύπου, νομίζω, και με βία και τα λοιπά, αντικογενειακή και τα λοιπά.
1: Αλλά αυτά δεν είναι αστεία.
0: Ναι, οπότε δεν ξέρω τι σκέφτονται γενικότερα σε αυτή τη σειρά, αλλά είσαι... Α, πω πω, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα δεν είπαμε.
1: Τι?
0: Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Τι?
0: Το ότι η πρωταγωνίστρια μετά χώρισε με τον σύζυγο.
1: Α.
0: Χώρισε με τον σύζυγο. Πρόσφατα έχει τελειώσει και η σειρά, έτσι.
1: Okay.
0: Θα έκανε bachelor και θα ήταν εκείνη η bachelor. Είναι άλλη reality show. Αυτό που είναι ένα άτομο και προσπαθούν να του την πέσουν, να το διεκδικήσουν πολλά άλλα άτομα. Okay. Και συγκεκριμένη είχε δική τη σειρά. Και ο πρώην σύζυγός της, σαν εκδίκηση και επειδή ζήλευε, ανέβασε ένα βίντεο στα social, στο οποίο η άλλη του φωνάζει πάρα πολύ. Του φωνάζει πάρα πολύ, τσακώνονται προσωπικά και εκείνη δεν ήξερε ότι την βγάζει βίντεο. Και με όλο αυτό το σκάνδαλο το καινούριο, ενώ είχαν γίνει τα γυρίσματα, τα πάντα, είχε πάει και στο Met Gala η ίδια.
1: Για να...
0: Ναι, επειδή το κανάλι στο οποίο παίζεται στην Αμερική το Met Gala είναι το ίδιο κανάλι που παίζονταν και το Bachelor και την έστειλαν εκεί πέρα για διαφήμιση του Bachelor.
1: Wow.
0: Και τώρα, ενώ είχαν γίνει τα γυρίσματα, τα πάντα, ακυρώθηκε λόγω αυτού του πράγμα. Αυτού του πράγματος.
1: Τι λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, αυτά και με αυτήν. Τι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο να σκεφτούμε.
1: Τα βασικά νομίζω τα έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι το door to door. Είπαμε για το reality, είπαμε για την spicy ζωή τους.
0: Α, να κλείσουμε με το ότι εγώ έχω πάει σε μορμόνικη εκκλησία στη Νέα Υόρκη.
1: Α.
0: Θα κλείσουμε με αυτό και να πω την εμπειρία μου, παιδιά. Εγώ είπα δεν φεύγω από τη Νέα Υόρκη άμα δεν πάω σε εκκλησία μορμόνων. Και πήγαμε στο Χάρλεμ. Θεωρώ ότι αν είχαμε πάει σε κάποια άλλη περιοχή εκτός του Χάρλεμ, θα φαινόταν καλύτερα όντως η κουλτούρα του μορμονισμού, γιατί στο Χάρλεμ είναι από τις πιο diverse περιοχές. Και γενικότερα οι Μορμόνοι έχουν αυτό το λευκή ξανθή γαλανομάτες.
1: Ναι, αυτό δεν είπαμε για το ρατσιστικό άσπεκτο των Μορμόνων. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ ρατσιστές. Μέχρι το 1978 απαγορευότανε στους μαύρους να μπουν στον παράδεισο.
0: Στον παράδεισο.
1: Μετά δεν ξέρω τι άλλαξε.
0: Πάντως και στο χριστιανισμό, τον απλό τύπο του καθολικού που έχουν εκεί πέρα, απαγορευόντουσαν οι μαύροι να πάνε.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό οι περισσότεροι μαύροι πήγανε, στράφηκαν προς τον Ισλαμισμό στην Αμερική.
1: Α, στην Αμερική
0: εννοείς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στην Αμερική. Καλά,
1: πάντως...
0: και εδώ δεν ξέρω κατά πόσο... Θα είχαμε, τους αφήναμε, αλλά στην Αμερική συγκεκριμένα, ναι, μέχρι πρόσφατα αρκετά, τραγικά.
1: Τώρα που είπαμε για παράδεισο, υπάρχουν τρία levels του παραδείσου στον μορμονισμό και άμα πιείς καφέ, δεν θα φτάσεις ποτέ στο ανώτατο level του παραδείσου. Παρ' όλα αυτά, δεν σε απαγορεύει να φτάσεις γενικά στον παράδεισο καφές. Είναι άλλα πράγματα που σε αποτρέπουν.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο σκοπός της είναι το highest level.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως να κλείσουμε με ένα inspirational quote.
0: Να, να κλείσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι από τη μορμονική βίβλο.
0: Για πες.
1: Που λέει, θα το μεταφράζω κιόλας.
0: Okay, okay.
1: Have you ever noticed? Έχεις ποτέ παρατηρήσει. Θες να το μεταφράσεις εσύ.
0: Okay, ναι.
1: How much water hurts to argue?
0: Πόσο τι, πέρα το βλέπω κι εγώ.
1: Πόσο το νερό μισεί να τσεκώνεται.
0: Uh-huh.
1: How it molds itself into the shape of the poor makes a home where it lands.
0: How it molds itself into the shape of the poor makes a home where it lands. But also... Συγγνώμη, μου έφυγε το μικρόφωνο. Σημάδι ήταν αυτό από το Μόρμον. But also, never gives up its identity as if to say, sure, I'll stay, but only if I can be myself. I think there is a lesson here. Καλά, you think, μάλλον, I guess.
1: Μου αρέσει πολύ αυτό, να το καθιερώσουμε, να κλείνουμε με ένα inspirational quote.
0: Λέσε.
1: Που να είναι σχετικό. Σκέψτε τώρα που θα ήταν αυτό και για τη σεϊντολογία να το κάνουμε.
0: Ναι, έπρεπε.
1: Και για την.
3: Αλλά σε εντολογία δεν τα έχουμε.
1: Και για την Χέιλι Μπίμπερ θα ήταν πολύ ωραίο να όντως, το κάναμε. Ωραία, το καθιερώνουμε.
3: Θα το κάνουμε, ναι. Αλλά τελευταίο πράγμα που θα πω είναι ότι στην εκκλησία που πήγα εγώ ήταν όλοι μη λευκοί γαλανομάτες ξανθή.
1: Okay.
3: Ήταν από ξέρω, Λατινική Αμερική, νομίζω περισσότεροι.
1: Και... Λέβαια.
3: Ναι. Πράγμα που μου φάνηκε περίεργο γιατί αυτή η θρησκεία, άμα τη διαβάσει, δείχνει το ρατσιστικό της aspect πολύ έντονα. Ναι. Οπότε, αλλά εντάξει, ναι. Εμείς που πήγαμε, έπαιζε, επειδή εκείνη νομίζω την προηγούμενη μέρα είχαν πυροβολήσει, είχε μπει ένας μέσα σε μια εκκλησία σε κάποια άλλη πολιτεία και είχε πυροβολήσει άτομα. Τι? Οπότε είχε βγει ο μέγας μορμόνος, ο αρχιεπίσκοπος εκεί πέρα, δεν ξέρω τι είναι. Και άρχισε να μιλάει γι' αυτό και το είχαν βάλει στο προτζέκτορα και το βλέπανε και ήταν στα ισπανικά. Translated από πάνω, επειδή οι περισσότεροι εκεί πέρα ήταν ισπανόφωνοι, οπότε καταλάβαμε και πολλά, αλλά το έκανε ένα μικρό tour. Αυτό, μιλήσαμε και με μια γυναίκα εκεί πέρα που ήρθε και μας ρώτησε από πού είμαστε κτλ. Αυτό. Θα χαρώ να ξαναπάω άμα πάω πάλι Αμερική, θα ήθελα πάρα πολύ. πάρα πολύ. Οπότε νομίζω αυτά.
1: Αυτά για σήμερα.
3: Ναι. Θα κλείσουμε πάλι με ένα άλλο πολύ ωραίο τραγούδι και τα λέμε την επόμενη Κυριακή, όπου δεν θα έχουμε και τόσα μαθήματα να δώσουμε εξεταστική. Ναι, θα είμαστε πιο χαλαρά γιατί τώρα λίγο έτσι πεθαίνουμε. Μακάρι να μας βοηθήσει λίγο ο Μόρμον
1: το διεθνές δίκαιο. Και να περάσουμε και το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα.
3: Οπότε αυτά και τα λέμε την επόμενη Κυριακή.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Ακούτε Radio Pantheon. Τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
2: Ακούτε Radio Pantheon.
3: Ακούτε Radio Pantheon.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκύ.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

τα μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 19ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της εκπομπής. Είμαστε η Νάντια Αργύρη,
1: η Ζωή Χονρογιάννη
2: και η Ακριβή Σωτηροπούλου, που από ό,τι φαίνεται βάζουμε και επώνυμα πλέον.
0: Ναι, και η Ακριβή σήμερα είναι η έκπληξη, έχω να πω, για το σημερινό. Yay. Διότι επανήλθε.
1: Επέστρεψε το παιδί από την ξενιτιά.
2: Guess who's back, back again.
0: Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο λόγος σας πλέον να συνεχίσετε να ακούτε mixtape και να μην χάνετε κανένα, διότι είναι ακριβή εδώ, το οποίο σημαίνει ότι τα επόμενα επεισόδια θα είναι ακόμα πιο τέλεια από όσο ήταν πριν.
2: Ήταν ήδη απίστευτα τα επεισόδια και ο λόγος να ακούμε mixtape δεν είναι μόνο επειδή είναι... Είναι επειδή είμαστε όλοι και επειδή είναι γενικά πάρα πολύ ωραία και τέλεια εκπομπή. Αυτό έχω να πω.
1: Γιατί αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου θα πέσεις
2: να σε κάψει.
0: Άνα, γεια σου. Και όπως ξέρετε πολύ καλά μέχρι τώρα, είμαστε σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα όσο περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 5.50, καθώς κάνετε το καθιερωμένο pre-game πριν τη βραδινή σας έξοδο, ή απλώς για να κάνουμε ένα spice από το κυριακάτικο βράδυ σας, σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Στείλτε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής ή στα social media μας, στο mixtape.radiopandion. Και το σημερινό μας αφιέρωμα είναι στους The Goo Goo Dolls,
1: που είναι ένα αμερικανικό rock και alt rock συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1985 και αποτελούνται από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα John Resnick, τον μπασίστα και τραγουδιστή Robby Tuckack, και γενικά έχουν έρθει και φύγει και άλλα μέλη ανά τα χρόνια, αλλά δεν θα κάτσουμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Ξεκίνησαν ως cover συγκρότημα και στη συνέχεια ανέπτυξαν...
2: Country.
1: Cover, κάνανε cover στα παιδιά.
2: Νόμιζα ότι πήγαν από country σε rock.
1: Όχι, θα ήταν πολύ μεγάλη.
0: Δεν αλλάξαμε την εκπομπή ακόμα.
2: Ναι, λέω και εγώ, τι γίνεται.
1: Όχι, ναι. Και στη συνέχεια ανέπτυξαν έναν δικό τους πρώιμο ήχο πιο punk. Στην αρχή είχαν το όνομα The Sex Maggots, αλλά όταν έκλεισαν το πρώτο τους live, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού αρνήθηκε να βάλει ως πινακίδα ότι εδώ εμφανίζονται οι The Sex Maggots, οπότε... Τι να κάνουν τα παιδιά, λένε πρέπει να βρούμε ένα όνομα καινούργιο, και εκεί που ξεφύλιζαν ένα περιοδικό μαζί, βρήκανε μια διαφήμιση για ένα παιχνίδι που ονομάζεται Goo Goo Doll. Το επέλεξαν προσωρινά, αλλά επειδή τελικά έγιναν διάσημοι και έκαναν επιτυχία με αυτό το όνομα, το καθιέρωσαν. Γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία με το breakthrough single τους, Name, το 1995, και το 1998 έβγαλαν το κομμάτι Iris, το οποίο είναι και το πιο γνωστό τους, που παρέμεινε για 11 συνεχόμενους μήνες στο Billboard Hot 100. Έχουν πουλήσει 15 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχουν λάβει 4 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που τους έκανε πιο γνωστούς, που βασικά τους σύστησε στο ευρύ κοινό, το Name.
3: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί σε μια συνέντευξή του ότι το Name το είχε εμπνευστεί από μια σύντομη σχέση που είχε με μια πρώην βίντεο τζόκι του MTV. Και θα μου πείτε τι είναι η βίντεο τζόκι. Ούτε εγώ το ήξερα, αλλά ήταν αυτοί που τη δεκαετία του 80's σύστηναν τους καλλιτέχνες σε τα συγκροτήματα που θα έπαιζαν τα βίντεο κλιπ στις εκπομπές.
2: Συνηκέσιο.
1: Όχι, ήταν τύπου και τώρα θα δούμε το βίντεο κλιπ του Michael Jackson από το τάδε άλμπουμ, το τάδε τραγούδι.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Άχρηστη
1: δουλειά. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Γιατί αυτοί θα κάνουν κλέφτες, θα γίνουν.
1: Μα πραγματικά. Σε συνδυασμό με αυτό, ήταν και αφιερωμένο στις παιδικές του αναμνήσεις και εμπειρίες, γιατί έχει μεγαλώσει ορφανός. Και κάθε φορά που τραγουδάει αυτό το τραγούδι, το αφιερώνει στις αδελφές του, οι οποίες τον μεγάλωσαν, καθώς και οι δύο του γονείς πέθαναν όταν ήταν σε μικρή ηλικία. Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι το κομμάτι είναι μια προσπάθεια να αποτυπώσει μια συγκεκριμένη στιγμή, αναλογιζόμενο στο πώς είναι να σβήνεις αργά ή να χάνεις την αίσθηση του εαυτού σου στην προσπάθεια να αγαπηθείς. Παραδόξως, αυτό το τραγούδι δεν το ήθελαν να μπει στο άλμπουμ, πήγε τύπου απλά για να γεμίσει χρόνο κτλ. Το άλμπουμ του 1995, Boy Named Goo, όμως κατέληξε να γίνει η πρώτη μεγάλη mainstream επιτυχία του συγκροτήματος.
3: Και συνεχίζουμε με το Here Is Gone.

0: Και αυτό ήταν το Here is Gone των The Goo Goo Dolls, το οποίο, συγγνώμη λεπτάκι, κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2002 ως πρώτο single από το studio album τους Gutterflower. Και ουσιαστικά το τραγούδι μιλάει για την επιθυμία για μια πιο βαθιά σύνδεση με έναν άνθρωπο, μια πιο βαθιά σχέση. Έφτασε το νούμερο 18 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και έγινε επίσης νούμερο 1 ραδιοφωνικό hit στον Καναδά. Ακόμα μπήκε στα top 20 στη Νέα Ζηλανδία και στην Πολωνία. Τώρα λίγο άκυρα νομίζω τα δημογραφικά, αλλά οκ. Okay. Ο frontman λοιπόν, ο John
1: Resnick.
0: Άννα, γεια σου, ευχαριστώ. Δήλωσε ότι το single είναι κάπως κοινικό κομμάτι για μια πολύ έτσι επιπόλαιη σχέση, στην οποία απλώς θέλεις κάτι το παραπάνω. Εξήγησε ότι το να ζει 3.000 μίλια μακριά από το σπίτι του, ενώ είναι ελεύθερος και συστατικά προσπαθεί να βρει το δρόμο του, είναι ουσιαστικά αυτό που συνέβαινε κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Τώρα, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού έχει σκηνοθετηθεί από τον Francis Lawrence, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει πολλές διάσημες ταινίες, όπως τα Hunger Games, Constantine, Red Sparrow κλπ. Οπότε νομίζω ότι μόνο και μόνο αυτό μας λέει ότι είναι κάτι το special. Σε σχόλιο λοιπόν που έκανε το συγκρότημα για το βίντεο κλιπ, ο μπασίστας μας λέει ότι η ιδέα ήταν να ζήσουμε μία ολόκληρη μέρα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάπου εδώ τελειώνουν τα fun facts μου.
1: Οκ, lovely. Οπότε θα σας πω λίγα πράγματα για το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι το Black Balloon, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 1999 ως το τέταρτο single από το έκτο στούντιό τους, το Dizzy Up The Girl, και έφτασε νούμερο 3 στον Καναδά, 16 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 23 στην Ισλανδία για κάποιο λόγο. Με βάση τον John, πώς τον είπε, τον John, το επώνυμό του.
2: Resnick.
1: Μα αφού είχε και να ζει μετά με το ρο. Αυτό
0: δεν ξέρω, είναι silent για κάποιο λόγο.
1: Resnick, ναι. Βασίζεται σε μια γυναίκα που τέλος πάντων περνάει με έναν εθισμό στην ηρωίνη και την οποία ο εραστής της προσπαθεί να την σώσει. Συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ότι το τραγούδι αναφέρεται στην πρώην στην πρώην γυναίκα του μπασίστα, του Ρόμπι Τακάκ, πώς το λέει τον άνθρωπο, ναι, που πέθανε από overdose. Ποιος είναι ο δόκιμος όρος? Υπερβολική δόση ηρωίνης. Αυτά, θα ακούσουμε πρώτα για μετά να πούμε δύο πράγματα για τους στίχους.

0: Ωραία. Σε κάποια φάση αναφέρει το στίχο «I almost fell into that hole in your life and you're not thinking about tomorrow because you were the same as me but on your knees». Που δείχνει ότι ο τραγουδιστής, ας πούμε, ναι, πιστεύει ότι και αυτός έπεσε μέσα στο ίδιο τρυπάκι του εθισμού μαζί της, απλά αυτή ήταν λίγο σε χειρότερη κατάσταση, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αργότερα λέει «A thousand other boys could never reach you, how could I have been the one» που είναι το αντίστοιχο «I can fix him, yes I can» και στο οποίο δείχνει ότι γενικά υπήρχαν και πολλά προηγούμενα άτομα που πίστευαν ότι μπορούσαν όντως να τη βοηθήσουν και τι έχει τόσο special αυτός για να σώσει την κατάσταση. Αυτά βασικά είχα για τους στίχους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι όντως είχαν και αυτά και αυτοί ως συγκρότημα ένα θέμα με τον εθισμό στα ναρκωτικά, όπως και αρκετά ακόμη συγκροτήματα που έχουμε καλύψει σε αυτή την εκπομπή. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι το «We Are the Normal».

0: Και αυτό ήταν το We Are The Normal, που είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια των φαν του συγκροτήματος και το ζητάνε πολύ κάθε φορά που κάνουν live εμφανίσεις. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Superstar Car Wash του 1993 και αφορά την αποδοχή ότι τα καθημερινά απλά πράγματα έχουν και αυτή τη δική τους ιδιαίτερη ομορφιά. Και είναι επίσης μια συνειδητοποίηση ότι το να είσαι κανονικός, συσσαγωγικά, ή μέτριος, ή γενικά όπως ο καθένας αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό του, είναι εντάξει και μπορεί να είναι και απελευθερωτικό εν τέλει. Το τραγούδι αυτό δεν γράφτηκε μόνο από τους Goo Goo Dolls. Ο τραγουδιστής, ο Ρέζνικ, συνέθεσε τη μουσική και έστειλε την κασέτα αυτή στον Paul Westerberg, ο οποίος κάνει τα φωνητικά στο συγκρότημα The Replacements, τον οποίο τον είχε έτσι σαν μέντορα και τον θαύμαζε πάρα πολύ. Ο Westerberg του έγραψε τους στίχους και του έστειλε πίσω την κασέτα και αυτό πήγε αρκετά φορές μπρος-πίσω η κασέτα. Δεν συναντήθηκαν ποτέ στο ίδιο στούντιο. Απλά έστειλαν ο ένας στον άλλον την κασέτα.
1: Φασάκια!
0: Ναι, ναι, ναι. Και το κομμάτι αυτό σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή για το συγκρότημα, σήμανε τη μετάβασή τους από αυτόν τον πρώιμο punk ήχο που είχαν σε μια πιο rock μπάντα, θέτοντας τα θεμέλια για την τεράστια εμπορική επιτυχία που θα έκαναν αργότερα μέσα στη δεκαετία με άλμπουμ όπως το Dizzy Up The Girl.
2: Και συνεχίζουμε με το πιο γνωστό κομμάτι τους, το Iris, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ τους Dizzy Up The Girl, το οποίο μάλιστα βγήκε η πρωτοκρινιά του 1998 και πάμε να τα ακούσουμε.

0: κομμάτι κυκλοφό.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και αυτό είναι το Iris, το οποίο γράφτηκε για να γίνει το soundtrack της ταινίας City of Angels. Είναι μια ρομαντική ταινία φαντασίας του 1998, σε σκηνοθεσία του Brad Silberling, με πρωταγωνιστές Nicolas Cage και Meg Ryan. Προσωπικά δεν την έχω δει, ωστόσο είναι αρκετά γνωστή ταινία, πιστεύω. Διαδραματίζεται στο Los Angeles της Καλιφόρνια και είναι μια ελεύθερη διασκευή της ταινίας του Wim Wenders που λέγεται «Τα φτερά του πόθου» ή αλλιώς, ακριβή αν θες να βοηθήσεις,
2: «Der Himmel über Berlin».
1: Αυτό που είπε. Ναι, το 1987. Αφηγείται λοιπόν την ιστορία ενός αγγέλου, του Cage, που ερωτεύεται μία αθνητή γυναίκα και επιθυμεί να γίνει άνθρωπος για να είναι μαζί της. Με την καθοδήγηση λοιπόν ενός άντρα, που έχει ήδη κάνει τη μετάβαση από την αθανασία, ο άγγελος πέφτει στη γη και ξεκινά όλη την ανθρώπινη εμπειρία. Θεωρείται το πιο signature κομμάτι των Google Dolls, το Iris. Έχει λάβει πάρα πολύ θετικές κριτικές, νομίζω είναι και το πιο γνωστό. Και επίσης θεωρείται ότι είναι το best-selling single of all times του συγκροτήματος. Τώρα, πάμε να πούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον cover του τραγουδιού από την Phoebe Bridgers, την αγαπημένη μου, διότι έπρεπε να το πω, εννοείται. Ενώ λοιπόν περίμενε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του 2020, στις 3 Νοεμβρίου η Phoebe δημοσίευσε στο Twitter ότι θα ερμήνευε το Iris. Και όντως έγινε λοιπόν, διασκευή η οποία ηχογραφήθηκε ως ντουέτο με τη Maggie Rogers υπό το όνομα Phoebe and Maggie, κυκλοφόρησε αποκλειστικά μέσω της σελίδας της Bridgers στο Bandcamp για μία μόνο ημέρα, στις 13 Νοεμβρίου, και τα έσοδα διατίθενται στον οργανισμό Fair Fight της Stacey Abrams για την πρόθεση δίκαιων εκλογών στην πολιτεία της Georgia καθώς και σε εθνικό επίπεδο. Στις 4 Νοεμβρίου λοιπόν του 2022 το τραγούδι κυκλοφόρησε πάλι εκ νέου για 24 ώρες μόλις εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του 2022 και τα έσοδα διατέθηκαν στην Bridget Alliance, μια οργάνωση που υποστηρίζει το δικαίωμα στην έκτρωση. Αυτά είχα να πω. Μπράβο στη Phoebe. Εννοείται ότι αγαπάμε The Goo Goo Dolls, αλλά τώρα εγώ θα πω ψέματα αν δεν πω ότι θα προτιμούσα το cover της Phoebe, εντάξει. Αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας.
3: Κάπου εδώ να πω ότι μου ζητήθηκε να κατεβάσω το original τραγούδι και όχι το cover, οπότε γι' αυτό ακούσατε και εσείς το...
1: Εντάξει, γιατί νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο να μιλήσουμε αρχικά για το original.
3: Ισχύει, ναι. Μπορεί να μπει σε κάποιο επεισόδιο faves.
1: Ευχαριστώ, καλή πάσα.
3: Ωραία. Και πάμε να ακούσουμε το Long Way Down.

0: Λοιπόν, το... όχι, πολύ δυνατά.
1: Όχι, όχι, ο τόνος σου ήταν πολύ.
0: Λοιπόν, ωραία. Αλόρε, η αλόρα, πώς το λένε, τέλος πάντων. Το τραγούδι...
2: Ήταν

0: Την άλλη σήμερα.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Το τραγούδι είναι από το album του Gutterflower και βρίσκεται στο soundtrack της ταινίας σε Cinderella Story, όπως και στο...
0: Αυτή που έπαιζε το Star είναι το Cinderella Story.
2: Νομίζω ναι, αυτό δεν είναι. Με την ξαντιά.
1: Let me check and I will... και θα σε ενημερώσω, θα σου το επιβεβαιώσω βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Όπως και στο επεισόδιο του της σειράς Charmed, αλλά χρησιμοποιήθηκε μία πιο... αλλά χρησιμοποιήθηκε μία πιο κοντή version στο soundtrack και άλλαξαν και κάποιοι στίχοι. Το βίντεο για το Sympathy, το βγήκε το 2000... το έκαναν film, τέλος πάντων, το 2002 στο Las Vegas και σκηνοθετήθηκε από τον Tony Bongiovi, ναι. Και...
0: Της γνωστής οικογένειας Μποντζόβι.
1: Μποντζόβι τον βλέπω εγώ εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άνθρωπο λίγο και το 90% ναι.
2: Εμένα μου ακούγεται Μποντζόβι από τα Λίδλ.
1: Ναι, είναι λίγο. Ακούγεται λίγο μουφα, αλλά μπορεί να φταίω εγώ και το πώς προφέρω το όνομα του ανθρώπου. Και λαμβάνει μέρος, λαμβάνει χώρα, στο... Συγγνώμη. Στο πίσω μέρος ενός ταξί. Και είναι βασισμένο λίγο στο show Taxi Cab Confessions που ο keyboardist, πώς τον λέμε τον κύριο εδώ? Ο πιανίστας της μπάντας, David Schultz, βρέθηκε σε ένα επεισόδιο αυτής της σειράς και είχε ως αποτέλεσμα το να απολυθεί από την μπάντα.
0: Ναι. Επειδή συμμετείχε στο...
1: Oui.
0: Mm-hmm. Γιατί είναι παιδιά τον καημένο, τι έκανε?
1: Τι να σου πω τώρα...
0: Τέλος πάντων.
1: Μισό λεπτάκι, θα το δούμε. Γιατί... Ναι, αυτό. Γιατί πήγε εκεί. Λογικά θα του είχαν κανένα contract ή κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό... Να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι, το τελευταίο για σήμερα, και πάμε να ακούσουμε τον Dizzy.

0: Λοιπόν, ένα άλλο fun fact, γιατί δεν μπόρεσα να βρω για αυτό, για τον Dave τον καημένο, γιατί τον τέτοιο, τον απέλησαν. Όπως τον λένε, ο Mike Malinin έφυγε από την μπάντα το 2014 και τους έκανε και τους μήνυσε όλους επειδή τον απέλησαν, επειδή ζήτησε paternity leave, άδεια πατρότητας. Και τον απέλησαν γι' αυτό.
1: Έντροπη.
0: Ναι. Ακραίο. Αυτό ήταν το fun fact και το τσαγάκι έτσι για την τελευταία στιγμή.
2: Και κάπως έτσι, με τα τσαγάκια της τελευταίας στιγμής, εμείς θα σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ελπίζουμε να το απολαύσατε όσο το απολαύσαμε κι εμείς. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή 7 με 8 στο Radio Patreon. Τσεκάρτε τον λογαριασμό μας στο Instagram και στο Facebook mixtape.radiopatreon για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Και εννοείται ότι στο προφίλ μας στο Instagram συνεχίζει να βρίσκεται στο μπάλιο αυτή η καημένη playlist με όλα τα τραγούδια που έχουμε παίξει 2 σεζόν τώρα, που μπορείτε να πάτε και να τσεκάρετε και να ακούσετε όλες τις επιτυχίες που έχουμε παίξει σε περίπτωση που σας λείψουμε μέσα στην εβδομάδα. Σύνθεση φαινόμενο αυτό προφανώς. Ευχαριστούμε.
1: Όρθια.
2: Το Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου για την ευκαιρία. Και εμείς θα σας αφήσουμε με τελευταίο τραγούδι, το Slide. Καλό βράδυ.

όπως σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Ελληνικός σταθμός Αθηνών. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: κοινοβότης. Προφήτω μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξάντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχεται μία κρίση.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελού σεβεντίου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εκκληματική.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε, είχαμε καιρό είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και επιτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς πρόσφατα. Σχετικά μάλλον πρόσφατα είδαμε αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την Πρωτομαγιά του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον. Πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στο YouTube, σας το αφιερώνω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και το U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών, ο πατέρας του, τον οποίο είχα συνορίσει σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα το 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι η αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο, αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

και αν με αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com, εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και κάτι που σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Pantheon στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά, στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ στη Ρέμς, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκης σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί, ωστόσο, όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης, με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα, την ίδια ημερομηνία, ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίνστον Τσόρτσιλ, ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί. Μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στην Νέα Υόρκη οι καμπάνες στον ναό χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χειροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος. Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μέγα λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reels στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλεντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, αυτός που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώνοντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν τη σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένας ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λυτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα ήθελα να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένο στο τραγούδι, «Σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν». Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα, και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, ότι την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάργκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου, την ιστορικό από το Απειθή, τα είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτο όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη, θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η συμφωνία της Βάργκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένο λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγχναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε ένας από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης, μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη, το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε να εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά του χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασισοπόδιδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα ένα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά, εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, okay». Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος, αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε επηρεάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει, ο Μάρκος Βαμβακάρης κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966 μάλιστα κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί η συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς, για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε για να είμαι άζωξη τέλος πάνω με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα, αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω, αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε θες αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ στο Radio Pantheon και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου του ρεμπέτικου του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα, 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κυτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ήθελα να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε με Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γερνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική. Όπως πάντα εδώ στη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσίκι.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

τρισεπίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.